0: Άιντε Φθίνα, γεια σου Λί.
1: Άραγε ακόμα μ' αγαπάς.
0: Καφέ και μα τα ντάινα εδώ το τι.
1: Τις νύχτες απ' τον ύπνο σου ξυπνάς.
0: Καφέ και μπήκε λαλή, ατλέωσε ένα μπαλελό.
1: Που σ' αγαπώ.
0: Καμόνι, σε οεύω τα.

0: σίδερα.
1: Σίδερα με στο μυαλό και στην καρδιά μου. Σίδερα φυλακισμένο.

Γλυκερία! Γλυκερία! Σολάχατε λέχα Ιουβάλ, σολάχατε λαριχτερία Μάμπου, σοέβετε γλυκερία! Ας καντήμα με full volume!

0: κορίτσια. Μπράβο αγόρια.
1: Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Εγώ έτσι σ' αγαπάω. Μείνε όπως είσαι, μην αλλάζεις τίποτα. Για χάρη στο ζητάω. Μην ανησυχείς, δεν σε παρεξηγώ. Εγώ

Έχεις δυο ματάκια αληθινά που την καρδιά μου έχουν εσκλαβώσει. Όταν με κοιτάζουν, το Θεό παρακαλώ, ποτέ να μην τελειώσει, ποτέ Παναγία μου, ποτέ, ποτέ. Έχεις μια ψυχούλα παιδική που μέσα εκεί ο κόσμος όλος χωράει. Και μες στην ψεύτικη ζωή μονάχα η καρδούλα αυτή μπορεί έτσι να αγαπάει. Βοήθεια!

Αλλά πολύ απλά θα σου θυμίσω εκείνο το τραγούδι της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Φίλοι μου, ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω».
1: את השיר הבא, כוחי מו, רוצה להקדיש לך ראובן בהמון המון אהבה, איפרחו, סטליוס, קזנג'ידיס, וכולנו מצטרפים.
0: ο δίσκος που ακούτε αυτή τη στιγμή έχει τίτλο «Υπάρχω» και γράφτηκε με τη συνεργασία του Πυθαγόρα και του Χρήστου του Νικολόπουλου. Ο τίτλος είναι συμβολικός και αφορά εσάς και εμένα. Υπάρχω, σαν καλλιτέχνης και σαν άνθρωπος, από τον καιρό που εσείς, οι γνωστοί και άγνωστοι φίλοι μου, με αγαπήσατε και με κάνατε δικό σας. Υπάρχω εφόσον εξακολουθείτε να πιστεύετε ότι εκφράζω τους καημούς, τα προβλήματά σας, την πίκρα της ξενιτιάς, το μόχθο του εργάτη, την εγκατάλειψη, τη μοίρα του ανθρώπου της συνοικίας. Και θα υπάρχω όσο υπάρχουν ταπεινοί, αγνοί και τίμιοι άνθρωποι του λαού. Γιατί μόνο στην καρδιά του λαού ζω. Εκεί είναι το σπίτι μου. Εκεί γεννήθηκα. Εκεί θα πάψω κάποτε να υπάρχω. Σας ευχαριστώ.

0: Όλα καλά μωρό μου.
1: Όλα καλά μωρό μου.
0: Όλα καλά Ιωσή Κόεν. Καλό ταξίδι.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: Ελληνικό ραδιοφωνο μέλη, Radio Dvash Ιβανί. Βίτσι Κώτης. Αιδιά Βίτα Βίσαλ.

0: Εκπάσχομαι χάσουμε Κόεν, γεια σου, γεια σου.
1: Και δεν σε νοιάζει πια για μένα.